Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 3:30. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Shell Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: 100,3 και 3. Ό,τι πιο κοντά, ό,τι πιο κοντά σε σένα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 4:30. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

σου ή τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 5 και μισή. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Και το όνειρό μου άργο σβήνει.

0: Μαρία, άστο.
1: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
2: Και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: 103.3. Μαζί είμαστε καλύτερα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Οι μουσικές της Κέρκυρας.
2: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
0: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
2: Η μυθική Ιθάκη.
0: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
2: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
0: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
2: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
0: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
2: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Πρωινό με Βάσο και Μιράντα. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
0: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
1: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
0: Η μυθική Ιθάκη.
1: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
0: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
0: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε απόδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
0: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
4: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
5: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
6: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: για κάθε σήμερα.
1: Για κάθε αύριο.
0: Και ένα τραγούδι. Μουσική λάμψη. 103 και 3.
1: Ό,τι πιο κοντά
0: σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 7:30. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
4: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Shell Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
0: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
3: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
0: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
3: Η μυθική Ιθάκη.
0: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
3: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
0: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
3: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
0: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
3: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
3: Και το χαβάρτι της Άρλα.
0: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
3: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα Χαβάρτη έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
0: Το Χαβάρτη της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
3: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Γούναρη 13. Πάτρα.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Disco.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 8:30. Πάμε κέντρο.
2: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
1: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
3: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
1: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
4: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-224441.
5: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
6: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
5: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
6: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
7: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
8: Όχι, είμαι κατάκοπος.
12: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, εντομοαποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 31 1988.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
5: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
4: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
5: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
5: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
7: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
6: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως. Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
8: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
10: Ένα καλοκαίρι, γεμάτο λάμψη, μουσική λάμψη, 103 και 3. 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: δεν είπες.
1: 103 και 3.
0: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καπρί Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυμαντική εταιρεία Axiven Απολυμαντική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυμαντική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυμαντική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
6: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Οτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
1: Ασφαλή οχήματα, ασφαλέστερη οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το κταίο Γλαύκου. Σταματάς, κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
7: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
1: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
7: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές. Όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
1: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
7: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
1: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610 462 090 και στο raptismarine.gr.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
11: Ένα καλοκαίρι.
12: Ένα καλοκαίρι.
11: Γεμάτο λάμψη.
12: Μουσική λάμψη. 103 και 3.
11: 103 και 3.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
2: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
3: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
2: Βρώμικη είσοδος.
3: Ενοχλητικά ζωήφια.
2: Υπάρχει λύση. Διαχείρισου το.
3: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
2: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων, καθαρισμοί κτηρίων, απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση, λογικές τιμές, συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
3: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχειρίσου το.
4: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
5: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα, τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
4: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
5: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
4: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
6: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόιλ, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι Σόιλ. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκι Σόιλ. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κιλίνης από και προς το λιμάνι.
4: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 25 και 26 Αυγούστου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: 103 και 3.
1: Και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
0: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
5: oh my God.
0: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
4: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
0: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
4: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
0: Και βρες την παρέα σου εκεί.
4: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, Pool Bar, τα έχει όλα.
0: Water Park Νερόπολης στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
4: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία, σου χωλήσει. Δόμημα μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
8: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, Παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
9: Όχι, είμαι κατάκοπος.
13: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
14: Best trucks for the best driver.
13: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
15: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
16: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
15: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
17: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
18: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
17: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
18: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
17: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
18: 100% φυσικά συστατικά,
17: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
18: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
19: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: των τρία και
1: τρία. Κάθε βράδυ τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
6: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
5: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
6: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
7: Η καθαριότητα είναι υγεία.
8: Η υγεία είναι επιλογή.
7: Και η επιλογή είναι μία.
8: Carpet Cleaning Center.
7: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
8: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορριπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
7: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
8: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
7: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
8: Carpet Cleaning Center.
7: Πιο καθαρά.
8: Πιο υγιεινά.
7: Πιο σίγουρα.
9: Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπέργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι τη γεύση.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλα, χειρίδιο σούβλα.
2: Ψητά τη ώρα, πίτε, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
4: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
2: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
4: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
2: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
2: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626. Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλη Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
5: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
6: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό. Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
2: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
7: Πόλης Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλης Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον. Στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλης Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
10: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
3: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
4: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
5: oh my God.
4: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
3: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
4: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
3: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
4: Και βρες την παρέα σου εκεί.
3: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
4: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
3: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
2: Η ζώνη ασφαλείας είναι απαραίτητη για τον οδηγό και τους επιβάτες. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
1: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
6: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Υιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Υιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
2: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
1: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
2: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
1: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές. Όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
2: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
1: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
2: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
1: Τηλέφωνο 2610-462-090 και στο raptismarine.gr.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
8: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Disco.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 10 και μισή.
2: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρμου.
3: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
4: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
3: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
4: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950-48740.
5: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητα 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
6: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
7: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
8: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
9: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
10: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
11: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
12: Και το χαβάρτι της Άρλα.
11: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
12: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα Χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
11: Το Χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
12: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτι.
13: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
2: Στα πρατήρια Τσουράκης Oil, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκης Oil, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
3: Πάμε κέντρο.
4: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
3: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Πάτρας. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
1: Auto Parking Πάτρας. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24-ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
3: Auto Parking Πάτρας. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014. 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
1: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
0: Ένα καλοκαίρι.
6: Ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη.
6: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
0: 103 και 3.

Στα θέλω σου παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και την

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
3: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
2: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα, τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
3: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
2: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
3: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
4: Και παραμονή 15 Αυγουστού, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
7: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
6: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό ΚΤΕΛ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
7: Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
2: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
8: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψύξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
9: Best trucks for the best driver.
8: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr.
10: Τι είσαι, Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
11: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
11: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
10: Εννοείται. 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
11: Όχι, είμαι κατάκοπος.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
1: Ένα καλοκαίρι,
18: ένα καλοκαίρι
1: γεμάτο λάμψη.
18: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: 103 και 3.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
6: Ξηρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
6: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
5: Ξηρή καρπή κοντραντζής.
6: Αγίου Ανδρέα 131. Πάτρα, τηλέφωνο 2610-2229-27.
5: Κόντραντζης, γεύση που σε ακολουθεί παντού. Περιποίησης στα ακρά, Fairy Nails, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες, The Fairy Nails Way, για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
8: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
9: Η καθαριότητα είναι υγεία.
10: Η υγεία είναι επιλογή.
9: Και η επιλογή είναι μία.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
10: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
9: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
10: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
9: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-4.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Πιο καθαρά.
10: Πιο υγιεινά.
9: Πιο σίγουρα.
11: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη Όμικρον Έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
1: Ένα καλοκαίρι.
14: Ένα καλοκαίρι.
1: Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3.
14: 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου, παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Άκου τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 11 και μισή.
2: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσιάμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό Ιόνιο. Glyfa Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας, δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
3: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
4: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
3: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
4: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
4: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
6: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
5: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
6: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
8: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
9: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
8: Βρώμικη είσοδος.
9: Ενοχλητικά ζωήφια.
8: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
9: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
8: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
9: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχειρίσου το.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
2: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα, με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσιο της τεράστιας Αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα, στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
1: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
3: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατόφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική, 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική, Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18 220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
4: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-329643 και 314248. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
6: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Υιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Υιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
4: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Ένα καλοκαίρι.
7: Ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
7: 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Για μπέργκερ?
5: Στον μπεργκεράδικο.
4: Για πάστα ή πίτσα?
5: Στην πιτσαρία.
4: Για κρέπα?
5: Στην κρεπερή.
4: Για γλυκό?
5: Στο ζαχαροπλαστείο.
4: Για μαγειρευτό?
5: Στο μαγειρίο.
4: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι? Στο παλατάκι.
5: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
4: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
5: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
4: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
5: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
6: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητα 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
7: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
8: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
9: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610 271 074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο. Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
10: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
9: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
10: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές. Όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
9: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
10: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
9: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610 462 090 και στο raptismarine.gr.
11: Ένα καλοκαίρι.
12: Ένα καλοκαίρι.
11: Γεμάτο λάμψη.
12: Μουσική λάμψη. 103 και 3.
11: 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, εντομοαποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
2: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
3: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύινο ποταμό.
2: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
3: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
2: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
4: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
5: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
6: Oh my god!
5: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
4: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
5: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
4: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
5: Και βρες την παρέα σου εκεί.
4: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
5: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
4: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
3: Μην αφήνετε το κινητό τηλέφωνο να αποσπά την προσοχή σας από την οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το κταίο Γλαύκου.
7: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
2: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Κεραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
3: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
8: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98. Με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pecini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Λιπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pecini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες.
6: ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρι 143 και Γεροκοστοπούλου.
11: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
12: Ένα καλοκαίρι.
13: Ένα καλοκαίρι
12: γεμάτο λάμψη.
13: Μουσική λάμψη 103 και 3.
12: 103 και 3.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 12 και μισή.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
6: Ξηρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
6: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
5: Ξηρή καρπή κοντραντζής.
6: Αγίου Ανδρέα 131. Πάτρα, τηλέφωνο 2610-2229-27.
5: Κόντραντζης, γεύση που σε ακολουθεί παντού. Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
6: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
5: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
6: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κινθού. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695 0 48 740.
7: Μισό λεπτό αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
8: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Vanessa Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Vanessa Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 2623 071 245.
9: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
10: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
11: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
10: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
10: Και online delivery στο ovasilis.gr.
12: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
15: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
14: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
15: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
16: Η καθαριότητα είναι υγεία.
17: Η υγεία είναι επιλογή.
16: Και η επιλογή είναι μία.
17: Carpet Cleaning Center.
16: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
17: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
16: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
17: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
16: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-4.
17: Carpet Cleaning Center.
16: Πιο καθαρά.
17: Πιο υγιεινά.
16: Πιο σίγουρα.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
2: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
1: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
3: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
1: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη, επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
3: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές, όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταία.

0: τεχνολογίας.
1: Εαπτής Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
0: Εαπτής Marine και ανοίγουμε πανιά.
1: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
0: Τηλέφωνο 2610 462 090 και στο raptismarine.gr.
2: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
3: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
0: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
4: Best trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
5: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
7: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
5: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
6: Όχι, είμαι κατάκοπος.
9: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
10: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
9: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
10: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
9: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
10: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
0: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
11: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
4: Πάμε κέντρο.
2: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
4: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
2: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
4: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 271014.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610 271 074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
6: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό. Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
5: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 30.

0: 2310-42-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
2: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο Τσίπουρο Βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο Τσίπουρο Βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική, Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-318-355.
4: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
5: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
6: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
5: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
5: Και online delivery στο ovasilis.gr.
7: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
8: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
7: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
8: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
7: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
8: 100% φυσικά συστατικά,
7: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
8: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
9: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική Λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
5: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
4: Βρώμικη είσοδος.
5: Ενοχλητικά ζωήφια.
4: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
5: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
4: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
5: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 3088. Διαχειρίσου το.
6: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
7: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
6: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
7: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
8: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
9: Cool, trendy, hot, super,
10: απίστευτο, δεν υπάρχει.
11: Oh my god!
10: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
8: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
10: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
8: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
10: Και βρες την παρέα σου εκεί.
8: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
10: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
8: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
12: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
6: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
4: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
6: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
4: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές. Όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
6: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
4: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
6: Αμιγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-462-090 και στο raptismarine.gr. Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη όμικρον έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
2: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
2: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
3: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
3: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
4: Ξηρή καρπή Contrangis.
3: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
4: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
5: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιήνη. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
6: Ασφαλή οχήματα, ασφαλέστερη οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
7: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Liter διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν και όσους θέλεις να τα θυμούνται.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
12: Miraflore. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore.
13: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
4: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές. Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
5: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα, τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
4: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
5: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
4: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26440-24024.
6: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατόφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική, 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική, Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
7: Πόλης Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλης Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλης Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
8: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
9: Best trucks for the best driver.
8: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978-404051 και στο trackpavlaled.gr.
10: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
11: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
10: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
11: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
11: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό κτέλνομου Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές.
13: Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
14: Η καθαριότητα είναι υγεία.
15: Η υγεία είναι επιλογή.
14: Και η επιλογή είναι μία.
15: Carpet Cleaning Center.
14: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
15: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
14: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
15: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
14: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
15: Carpet Cleaning Center.
14: Πιο καθαρά.
15: Πιο υγιεινά.
14: Πιο σίγουρα.
1: Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσιο της τεράστιας Αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη.

0: Ταβέρνα Πανόραμα, στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
1: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
2: Πάμε κέντρο.
3: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
2: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
4: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
5: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 271 014.
6: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα, το μοναδικό Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230 96 230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
7: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
8: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
7: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
8: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση. Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610 271 074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
9: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
5: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
4: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη, επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
5: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές, όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
4: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητας 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
5: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
4: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 462 090 και στο raptismarine.gr.
6: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
7: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
6: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Honda Center.
12: Καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: πειρασμένα.
1: Ξουχαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: καλοκαίρι.
1: Γεμάτο λάμψη.
0: Μουσική λάμψη. 103 και 3.
1: 103 και 3.
0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιος. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιος. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
4: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιεί Αγητικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά.
5: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Ένα καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι.
0: Γεμάτο λάμψη.
1: Μουσική λάμψη. 103 και 3.
0: 103 και 3.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
3: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
4: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
5: oh my God.
4: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
3: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
4: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
3: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
4: Και βρες την παρέα σου εκεί.
3: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
4: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
3: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
2: Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό κτέλινομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
6: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
7: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
8: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
7: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
7: Και online delivery στο ovasilis.gr.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
9: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
11: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
10: Όχι, είμαι κατάκοπος.
13: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
14: Best trucks for the best driver.
13: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr.
15: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

0: Στο τέλος σου παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: ζήσει.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές. Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
4: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
3: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
4: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
3: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 440 24 024.
4: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
5: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
6: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
7: Και το χαβάρτι της Άρλα.
6: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
7: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
6: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
7: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
1: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
3: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
2: Βρώμικη είσοδος.
3: Ενοχλητικά ζωήφια.
2: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
3: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
2: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
3: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 30 88. Διαχειρίσου το. Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
2: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
3: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη, επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
2: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
3: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
2: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
3: Αμιχαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 462 090 και στο raptismarine.gr. Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
4: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 31 69 69.
3: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
3: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
8: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
3: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
8: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
3: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
2: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
3: Η ζώνη ασφαλείας είναι απαραίτητη για τον οδηγό και τους επιβάτες. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
8: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
9: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατόφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Σταματάς, κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
0: Πόλης Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλης Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλης Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
2: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
2: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητα 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
3: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
4: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
5: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
6: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
7: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
6: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
6: Και online delivery στο ovasilis.gr.
8: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
9: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
8: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
9: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
8: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
9: 100% φυσικά συστατικά,
8: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
9: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και τα περαμέντο δυνατό.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
1: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
2: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 25 και 26 Αυγούστου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
1: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
2: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
1: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
2: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
1: Πάμε κέντρο.
2: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
1: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
2: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
1: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
5: Η καθαριότητα είναι υγεία.
6: Η υγεία είναι επιλογή.
5: Και η επιλογή είναι μία.
6: Carpet Cleaning Center.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
6: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορριπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
5: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
6: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
5: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
6: Carpet Cleaning Center.
5: Πιο καθαρά.
6: Πιο υγιεινά.
5: Πιο σίγουρα.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Ένα καλοκαίρι.
8: Ένα καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
0: Η ώρα είναι 4:30.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου. Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Service Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη ΩΜΕ. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
3: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Γλύφα Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας, δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
2: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
3: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
4: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
5: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
4: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινούπολος 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
6: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Έλα.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Μην αφήνετε το κινητό τηλέφωνο να αποσπά την προσοχή σας από την οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το κταίο Γλαύκου.
4: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
3: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ταινίζω από την πισίνα, τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
4: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
3: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
4: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 440 24 024.
3: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 69 44 35 88 23. 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
5: Σιρή Καρπή Κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
5: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
3: Σιρή Καρπή Κοντραντζής.
5: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 29 27.
3: Κόντραντζης, γεύση που σε ακολουθεί παντού.
6: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορετικό στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορετικό. Οτοπία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορετικό.com. Ούζο τσίπουρο βραχορετικό. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
7: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
3: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
7: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
3: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
7: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
3: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610 271 074 και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: Ένα καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι.
0: Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Μισό λεπτό αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε. Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
6: Best trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111. Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
0: Ράπτης Μαρίν. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
8: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
0: Ράπτης Μαρίν. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές. Όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
8: Ράπτης Μαρίν. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
0: Ράπτης Μαρίν και ανοίγουμε πανιά.
8: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
0: Τηλέφωνο 2610 462 090 και στο raptismarine.gr.
1: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι.
0: Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3.
1: 103 και 3.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ένα καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

0: Χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Διαβάζεις την είδηση,
3: αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake.
2: Ακολουθείς κάποιο lifestyle,
3: αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual.
2: Θαυμάζεις το κατόρθωμα,
3: αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI.
2: Ζεις σήμερα,
3: αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο.
2: Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Στα πρατήρια Τσουράκι Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκι Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 26 10 31 69 69.
5: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988. Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
7: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
6: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
7: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48 740.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
8: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610-527-588.
8: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
9: Όχι, είμαι κατάκοπος.
13: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων. Πάμε κέντρο.
14: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
13: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
6: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24-ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
13: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
0: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
1: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
0: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
1: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
3: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
1: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
3: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
1: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
1: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
4: Η καθαριότητα είναι υγεία.
5: Η υγεία είναι επιλογή.
4: Και η επιλογή είναι μία.
5: Carpet Cleaning Center.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
5: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
4: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
5: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
4: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
5: Carpet Cleaning Center.
4: Πιο καθαρά.
5: Πιο υγιεινά.
4: Πιο σίγουρα.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.
8: Ναι. Ένα λεπτό, αλπέδο. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

τραγούδι και μία στιγμή σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Πόλη Σιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Σιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλη Σιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Παραδείγμα.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
6: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
5: Βρώμικη είσοδος.
6: Ενοχλητικά ζωήφια.
5: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
6: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
5: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
6: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 30 88. Διαχειρίσου το. Ασφαλή οχήματα, ασφαλέστερη οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου. Σταματάς, κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
5: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
6: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα, το μοναδικό Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Με τρας καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη. Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

0: Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρι 143 και Γύρω Κωστοπούλου.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Γούναρη 13, Πάτρα.
2: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 6 και μισή.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
7: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
6: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
7: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
7: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
9: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
8: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
9: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κινθού. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48 740.
10: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
11: Για το χαβάρτι της Άρλα.
10: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
11: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα Χαβάρτη έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
10: Το Χαβάρτη της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην παγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
11: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Στο τέλος σου παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
2: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
3: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
6: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
7: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
8: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
7: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη, επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
8: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
7: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
8: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
7: Αμιχαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-462-090 και στο raptismarine.gr.
7: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από τη μήλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074 και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
9: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγό στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
10: Η καθαριότητα είναι υγεία.
11: Η υγεία είναι επιλογή.
10: Και η επιλογή είναι μία.
11: Carpet Cleaning Center.
10: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
11: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
10: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
11: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
10: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-4.
11: Carpet Cleaning Center.
10: Πιο καθαρά.
11: Πιο υγιεινά.
10: Πιο σίγουρα.
0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: ένα καλοκαίρι, γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές! Κλείσαμε στο Cucos Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία.
2: Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ταινίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Θέρμιος Απόλλων Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό.
0: Cucos Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου.
2: Θέρμιος Απόλλων Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας.
0: Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 440 24 024.
3: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορετικό στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορετικό. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορετικό.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
4: Τι εξτρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
4: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
5: Όχι, είμαι κατάκοπος.
10: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
11: Best trucks for the best driver.
10: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 404051 και στο trackpavlaled.gr. Πάμε κέντρο.
12: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
10: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
12: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
10: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
14: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: 103 και 3.

0: Καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη γυνής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988. Η ζώνη ασφαλείας είναι απαραίτητη για τον οδηγό και τους επιβάτες. Μήνυμα ζωής από το ΚΤΕΟ Γλαύκου.
5: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
6: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
1: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
6: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
1: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτικά.

0: τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολίο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Γούναρη 13, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολίο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
3: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρμου.
3: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θεά στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
4: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
3: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
4: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48 740. 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
4: Ξηρή καρπή Κόντραντζης. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
4: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση. Όπου κι αν είσαι.
3: Ξηρή καρπή Κόντραντζης.
4: Αγίου Ανδρέα 131. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
3: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
5: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κιλίνης από και προς το λιμάνι.
6: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-3169-69.
7: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
8: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
8: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
7: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινούπολος 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
8: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
9: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
10: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
11: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
10: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
10: Και online delivery στο ovasilis.gr.
12: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
13: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
12: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
13: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
12: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
13: 100% φυσικά συστατικά,
12: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
13: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
14: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη εγκατάσταση υγραεριοκίνητων.
15: μετακίνηση σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφήνει η Αντωνέλη όμικρον έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 447.
16: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Express γεύσεις, express ποιότητα, express νοστιμιά, εστιατόριο express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
2: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
3: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
2: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
3: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
2: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
3: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική, 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική, Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
5: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Γλύφα Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό. Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Με τρας καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Καλοκαίρι.
8: Ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
8: 103 και 3.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Ασφαλή οχήματα, ασφαλέστερη οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το κταίο Γλαύκου. Για μπέργκερ?
2: Στο μπεργκεράδικο.
1: Για πάστα ή πίτσα?
2: Στην πιτσαρία.
1: Για κρέπα?
2: Στην κρεπερή.
1: Για γλυκό?
2: Στο ζαχαροπλαστείο.
1: Για μαγειρευτό?
2: Στο μαγειρίο.
1: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι? Στο παλατάκι.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
1: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
2: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
1: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
4: Πόλης Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλης Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλης Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Η καθαριότητα είναι υγεία.
10: Η υγεία είναι επιλογή.
9: Και η επιλογή είναι μία.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
10: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορριπαντικά. για τέλειο αποτέλεσμα.
9: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
10: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
9: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Πιο καθαρά.
10: Πιο υγιεινά.
9: Πιο σίγουρα.
6: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: 2-10-34-35-88-23.
1: Πάμε κέντρο.
0: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
1: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
2: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόρροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24-ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
1: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
3: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
4: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
3: Βρώμικη είσοδος.
4: Ενοχλητικά ζωήφια.
3: Υπάρχει λύση. Διαχείρισου το.
4: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
3: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολιμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
4: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμη, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχειρίσου το.
5: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook, Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
8: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
3: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
9: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Έλα. Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12. Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
2: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
0: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
2: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και τα περαμέντο δυνατό.
0: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
6: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
0: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
0: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
7: Και το καλοκαίρι τίποτα δεν θα μπει εμπόδιο στο δρόμο σου. Track LED Ζαμπακόλας. Κλιματιστικά οροφής, ψήξης και θέρμανσης για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα οχήματα και τρακτέρ. Ηλεκτρικά ψυγεία ταξιδιού για δροσερές και ευχάριστες διαδρομές. Track LED Ζαμπακόλας.
8: Best trucks for the best driver.
7: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978-404051 και στο trackpavlaled.gr.
9: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
10: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
11: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
10: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
10: Και online delivery στο ovasilis.gr.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
14: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
15: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
0: Επιτέλους, καλοκαιρινές διακοπές. Κλείσαμε στο Cuckoo's Loft Apartments, στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Άνετα, οικογενειακά διαμερίσματα, με κουζινάκι λίγα μέτρα από την παραλία. Εγώ φέτος θέλω να ράξω στη δροσιά, να ατενίζω από την πισίνα τη θέα στο δάσος και τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά. Να τρώμε στο εστιατόριο του Thermios Apollon Hotel. Φρέσκα προϊόντα δικής τους παραγωγής. Και το απόγευμα, βόλτα στη λίμνη Τριχονίδα και τον Εύβοινο ποταμό. Cuckoo's Loft Apartments στο Τσιλιβίζα Κίνθου. Thermios Apollon Hotel στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Για ξέχαστες οικογενειακές διακοπές. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 440 24 024.
2: Μισό λεπτό αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Vanessa Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Vanessa Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
0: Μην αφήνετε το κινητό τηλέφωνο να αποσπά την προσοχή σας από την οδήγηση. Μήνυμα ζωής από το κταίο Γλαύκου. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 31 1988.
1: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
0: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
1: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
0: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση. Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
4: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
0: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
4: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
0: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
4: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
0: Αμιχαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 462 090 και στο raptismarine.gr.
5: Τι εξτρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
5: Εννοείται. 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
5: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
6: Όχι, είμαι κατάκοπος.
0: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες.
9: ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρι 143 και Γεροκοστοπούλου.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
11: Ένα καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake.
3: Ακολουθείς κάποιο lifestyle,
2: αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual.
3: Θαυμάζεις το κατόρθωμα,
2: αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI.
3: Ζεις σήμερα,
2: αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο.
3: Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρμου.
0: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβιμέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
6: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατόφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
0: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
7: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
7: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
0: Ξηρή καρπή Contrangis.
7: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
0: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Χοντό Σέντερ. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
1: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Στα πρατήρια Τσουράκι Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκι Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-316969.
1: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα, στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι!
2: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα, το μοναδικό Ιόνιο. Glyfa Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας, δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
3: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69-76-33-30-30.
4: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
5: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
6: Και το χαβάρτι της Άρλα.
5: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
6: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
5: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
6: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6

0: σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Γούναρη 13. Πάτρα.
1: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3.

0: κοροϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
6: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
6: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
8: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
9: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
10: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
9: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
9: Και online delivery στο ovasilis.gr.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
2: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
0: Ένα καλοκαίρι.
4: Γεμάτο λάμψη.
0: Μουσική λάμψη. 103 και 3.
4: 103 και 3.

0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ
3: στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα
3: στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα
3: στην κρεπερή.
2: Για γλυκό
3: στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό
3: στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
4: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
5: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
6: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
5: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
6: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
7: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
8: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
7: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
8: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
7: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
8: 100% φυσικά συστατικά,
7: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
8: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Ένα καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη.
1: Μουσική λάμψη
0: 103 και 3.
1: 103 και 3.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 10 και μισή.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 071 245.
4: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
5: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
6: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
5: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315015.
5: Και online delivery στο ovasilis.gr.
7: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
8: Και το χαβάρτι της Άρλα.
7: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
8: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
7: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην παγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
8: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη Όμικρον Έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 447.
12: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
0: Μουσική λάμψη 103 και

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
5: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
6: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
7: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
6: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
6: Και online delivery στο ovasilis.gr.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3.

πιο, θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις για να προφτάσεις.

0: Η Λάμψη 103 και 3. Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Για μπέργκερ.
2: Στο μπεργκεράδικο.
1: Για πάστα ή πίτσα.
2: Στην πιτσαρία.
1: Για κρέπα.
2: Στην κρεπερή.
1: Για γλυκό.
2: Στο ζαχαροπλαστείο.
1: Για μαγειρευτό.
2: Στο μαγειρίο.
1: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
1: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
2: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
1: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
3: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
4: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
3: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
4: Η μυθική Ιθάκη.
3: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
4: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
3: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
4: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
3: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
4: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 12 και μισή.
2: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
3: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
4: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
3: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
3: Και online delivery στο ovasilis.gr.
5: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Γεμάτο λάμψη. Μουσική λάμψη. 103 και 3. 103 και 3. Η ώρα είναι μία.
1: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 1:30. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: χρόνια καλοκαίρι.
1: Ένα καλοκαίρι
0: γεμάτο λάμψη.
1: Μουσική λάμψη
0: 103 και 3.
1: 103 και 3.
0: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
1: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: Μουσική Λάμψη 103.3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103.3. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103.3.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Το καλοκαίρι θέλει μουσική και λάμψη. Μουσική Λάμψη 103.3.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: 103 και 3. Ό,τι πιο, ό,τι πιο κοντά σε σένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: καλοκαίρι.
1: Γεμάτο λάμψη.
0: Μουσική λάμψη. 103 και 3.
1: 103 και 3.
0: Η ώρα είναι 3.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
3: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.